0: Maybe we could start again.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρατ σου δίκτυα.